0: Ισχουν ηλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, τσαχ άλλου, τσαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τα κόνσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, Κολομπίν Ιρσβάν Σοκοδέβιτ, Ινιστέν, Δεναμίτ Καναδά, Φουαχουίροτ, Εν Πεδεκοβέρα, Νίκακ Ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα λισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκούι τεοκότσι ατινάκ τσιρίς λαχ αμολβέ, ούτ λις τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τεοκόχκουι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ. Λίνινκεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λιρουσιλάλ, λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λιακουίνκ. Καμπί ναν καπόκλετς ολ, ρενάκ τεοκέσσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μαν ρελιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που θεσιβάλ ατίν αίν.
2: Opina, comparte, síguenos, búscanos. Redes sociales, Jaguar Estéreo.